0: Δεν με τίποτα σε λιγαριάρο. Μη μου βέβαιν σύγχρος. Δεν με τίτάντας μέσας κι ανώτιες εγώ εδώ. Για να τσάξε τον ήχο. Ο γαλάκινο πόλεφας. Είμαι σαν τα λαμόκα για μιλάβρα νοσοφός. Ίσως πέτσε τελειότερα. Και να ράγκα του βίδα λο και έζα λο πέδε. Και να ράγκα του σάγκρε λο και νοσιατρέρε.
1: Ο γαλάκινο πόλεφας.